0: ήρθε η σμερά αυτό.
1: It's your boy Easy from Wedel and Palamisita Slam Station 2.
0: Ούτρο ελεύθερη με ραφό.